0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Let me be your hero. Would you take

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρέ και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
3: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
11: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
16: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
17: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
16: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
18: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
19: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
23: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και κουράγιο Ελληνίδα μάνα για το καλοκαίρι που έρχεται, γιατί εντάξει.
1: Εντάξει, πρώτη μέρα τα παιδιά τώρα ή καλοκαιράκι, μη σας πω και μέσα στο σπίτι σιγά μην καθίσουν.
0: Τι να καθίσουν παιδί μου, καθόμαστε
1: να μιλήσουν. Να πάνε τώρα να παίξουν, να ευχαριστηθούν, να ευχαριστηθείτε κι εσείς με την παρέα μας μέχρι και τις 11. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε όλα.
0: Βασίλης και Άνασε, λοιπόν, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών, παρέα και με το WhatsApp, γιατί είπαμε για την Gen Z γενιά. Πολλά λέγονται ότι είναι μια γενιά όπου αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.
1: Πάρα πολύ αγαπάμε το WhatsApp που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν πλέον για να χωράει όλα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γι' αυτό WhatsApp και όλα παίζουν.
0: Θα ξεκινήσουμε με τραγουδάρα από Cutting Crew, συνεχίζουμε με Jennifer Page και μετά από Beyoncé θα επιστρέψουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Beyond Sweet Dreams, είδαμε στο πρωινό Βέλη του Βασίλη και Αναστασία. Πρωινό Δευτέρα 15 του Ιούνιου και λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο και στην Αυγουστίνα.
1: Χρόνια σου πολλά, να σα χαιρόμαστε.
0: Στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη.
1: Χρόνια σα πολλά.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά τη Κακομεταχείριση των Ηλικιωμένων.
1: Αχού, καλενοείται, άκου τώρα.
0: Ναι, ναι, Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητα και Παγκόσμια Μέρα Ανέμου.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχουμε, το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου λέει Ζαν Μπατίστ Ντενί πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι βέβαια δεν πεθαίνει στη συνέχεια, αλλά θεωρείται η πρώτη απόπειρα έτσι για μετάγγιση αίματος.
1: Ναι.
0: 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο της. 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.
1: Α, δεν τον ξέρω.
0: Ναι. Είναι τη δική μου γενιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενώ το 1994 φεύγει από τη ζωή ο ένας, ο μοναδικός, ο τεράστιος, ο υπέροχος, ο λατρεμένος Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης.
1: Τι παρακαταθήκη μας έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Όχι μόνο στη μουσική, έτσι, και στα λεγόμενά του κτλ. Τζένιφερ Ρας, No Doubt και Ed Sheeran μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran, Shape of You. Εδώ είμαστε πρωινό Violet. Πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις ημέρας. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, η μέρα φέρει μια ιδιαίτερη δυναμική. Mm-hmm. Με τις πλανητικές επιρροές να ενισχύουν την ανάγκη για επικοινωνία, ξεκαθαρίσματα και επαναξιολόγηση στόχων. Αναλυτικά για τους κρυούς. Η Δευτέρα σας σωθεί να κινηθείτε πιο αποφασιστικά απέναντι σε ζητήματα που μέχρι τώρα αφήνατε σε εκκρεμότητα. Τα βράκια, η μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στις προσωπικές σας ανάγκες. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητά σας βρίσκεται στα ύψη και η μέρα προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες για επαφές, συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Για τους καρκίνους, η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα ισχυρή σήμερα και σας βοηθάει να αντιληφθείτε λεπτομέρειες που διαφεύγουν από τους άλλους. Λιονταράκια, οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που μοιράζονται κοινούς στόχους μαζί σας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σήμερα. Για τους παρθένους, η προσοχή σας στρέφεται στους μακροπρόθεσμους στόχους και στις φιλοδοξίες σας. Ζύγοι, η ανάγκη σας να ξεφύγετε από τη ρουτίνα είναι πολύ έντονη. Σκορπιοί, τα οικονομικά και βαθύτερες συναισθηματικές σας ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο. Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική. Παράλληλα, όμως, σου δίνεται και ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Υδροχόακια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για προσωπική έκφραση βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Και για τα ψαράκια μας τέλος, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σας βάσεις.
1: Πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Η ώρα είναι 7:30.
18: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
0: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και τα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι τα μάτια του καλοκαιριού με αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχει πολύ ζέστη. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουμε στα Lidl, εκεί όπου παίρνουμε πάντα φρέσκα φρούτα και λαχανικά εγγυημένα. Γιατί στα Lidl καθημερινά θα βρεις ό,τι πιο φρέσκο που έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους και φτάνει στα χέρια σου με full εγγύηση.
2: Είναι αυτό που καταλάβατε. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σας επιστρέψουν την αξία τους. Δηλαδή, όποιος ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο και νόστιμο και ποιοτικό φρούτο ή λαχανικό, ξέρει και πού θα το βρει.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Κόζερ στο υπέροχο του Σουίτ. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Και τι χαρά έχουμε μεγάλη, γιατί στο ήξερε ότι τι ημέρε, παιδιά, φοβερό και τρομερό διαγωνισμό κάθε εβδομάδα που σα δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Iron Resort. Ένα τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει την κοψότητα με τη ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μια ανάσα από τα λουτρά Πόζαρ.
1: Έχει δύο εξωτερικέ πισίνε, ένα ονειρεμένο σπα και πλούσιο πρωινό, οπότε ετοιμαστείτε για φουλ χαλάρωση, ειλικρινά διακοπή της καθημερινότητας και ξεκούραση.
0: Λιώσιμο, κανονικό.
1: Θα λιώσετε στην απόλαυση.
0: Έχετε λοιπόν 15 λεπτά καιρό από τώρα για να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6931-968-968 γράφοντας resort κενό ονοματεπώνυμο και ο νικητής θα ανακοινώνεται κάθε Παρασκευή ζωντανά εδώ στο πρωινό Velvet.

Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι.

0: Και η Art Company με τη Σουζάννα είναι εδώ στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, για ποιον λόγο ο εγκέφαλός μας θυμάται εκείνη την πάρα πολύ άβολη συζήτηση στις 2 η ώρα το χάραμα προσπαθείς να κοιμηθείς. Οι περισσότεροι από εμάς θα το αποδίδαμε σε μια νυχτερινή αϊπνία ή στο άγχος ή στο overthinking. Ωστόσο, έχει γίνει επιστημονική έρευνα που έχει εντελώς διαφορετική άποψη, γιατί ο εγκέφαλός μας δεν προσπαθεί να μας βασανίσει ούτε να ξαναγράψει το παρελθόν, αλλά να μας προστατεύσει από το μέλλον. Ο εγκέφαλος, λέει, λειτουργεί ως μηχανή πρόβλεψη. Συχνά βλέπουμε τη μνήμη σαν ένα απλό αρχείο του παρελθόντος. Στην πραγματικότητα όμως, οι νευροεπιστήμονες τη θεωρούν εργαλείο πρόβλεψης για να πάρει σωστές αποφάσεις στο μέλλον. Το μυαλό ανατρέχει αυτόματα σε προηγούμενες εμπειρίες που δεν σου καλοκάθισαν κιόλας. Μια συζήτηση που δεν απάντησε έτσι όπως ήθελες, ένα σκηνικό που θα ήθελες να το συζητήσεις αλλιώς. Κάθε άβολη κοινωνική στιγμή, εκείνη τη στιγμή μετατρέπεται σαν μάθημα για το μέλλον. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο εγκέφαλος σου αναλύει και αναρωτιέται τι πήγε λάθος, τι μπορεί να πάει διαφορετικά την επόμενη φορά, γιατί ο στόχος του είναι να μην ξαναβιώσει την ίδια αμηχανία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει όνομα στο φαινόμενο αυτό, λέγεται φαινόμενο Ζίγκαρνικ ή Ζιγκάρνικ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, το οποίο περιγράφει την τάση του μυαλού μας να θυμάται πολύ πιο έντονα τις εκκρεμείς ή ημιτελείς εργασίες, όταν μια συζήτηση δηλαδή σε αφήνει με την αμφιβολία. Παρεξηγήθηκα, μήπως το κατάλαβε λάθος, μήπως τώρα με συχαίνεται, μήπως δεν έπρεπε να το πω έτσι, μήπως και γιατί δεν το είπα αλλιώς. Ο εγκέφαλός σου την καταγράφει ως ανοιχτή εκκρεμότητα για πάντα στο αρχείο και έτσι επιστρέφει σε αυτήν τη στιγμή, σε αυτήν τη συζήτηση και αναζητάει απεγνωσμένα ένα τέλος. Όταν το σώμα λοιπόν ηρεμεί λίγο πριν τον ύπνο που είμαστε, αυτό το νευρονικό δίκτυο το επαναφέρει μπροστά και σου λέει να βρούμε λίγο τώρα ένα τέλος και σε αυτό το πράγμα για να το κλείσω.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην το ξαναζήσει στο μέλλον. Αυτό παθαίνουμε.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα
3: ποιότητα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
21: Μαρκετά.

0: είναι τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια στην Ανθή, την Εύη, την Έφη, το Γιάννη, τον Παναγιώτη, τη Βασιλική, τον Δημήτρη, την Αθηνά και την Αφροδίτη.
4: Και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή, τα προβλήματα για το ρεύμα δυτικά προς ανατολικά είναι από την διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής μέχρι την έξοδο για Νεάπολη. Από την απέναντι πλευρά, εδώ στο ύψος της Τούμπας και μέχρι την έξοδο για Σικές. Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα κλασικά προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Από Παρασκευοπούλου και μετά η Βασιλική. Έχει αρκετή κίνηση. Καλά κινείται η Τσιμισκή, με εξαίρεση το κομμάτι λίγο μετά τη Δωδεκανήσου. Καλά και η Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, όπως πάντα, στα κόκκινα. Και δυτικά βλέπω ότι σχεδόν από τη διασταύρωση με 28 Οκτωβρίου, λεωφόρος Δωροποτάμου μέχρι και τη Βενιζέλου μέχρι στο τέλος, είμαστε στα κόκκινα. Έχουμε τη χαρά, βέβαια, να πούμε ότι είναι μαζί μας από σήμερα η Waterland.
5: Αχ, παιδιά.
4: Που, παιδιά, φέτος ανανεώθηκε.
5: Έχει γίνει χαμός, παιδιά, στη Waterland.
4: Πράγματι. Γινότανε πάντα, αλλά ειδικότερα τώρα που είναι αυτός ο πράσινος παράδεισος, μας έφερε και κάτι καινούριο, έτσι. Κάτι φρέσκο, κάτι ωραίο.
5: Μπορείτε να μπείτε στο www.waterland.gr να πάρετε κι εσείς μια γεύση από όλες τις καινούργιες δραστηριότητες που προσφέρει η Waterland, όπως για παράδειγμα το Ταρζάν ή τις νέες Extreme νεροτσουλήθρες. Καλά, χαμός. Δεν το συζητάω.
4: Θα γίνει χαμός.
5: Και το διάσημο χωνί και τις πισίνες με τα κύματα και η δρομασά. Οπότε δεν γίνεται να το χάσετε αυτό φέτος το καλοκαίρι στους σταγαράδες για την αγαπημένη μας Waterland.
4: Πάμε να απολαύσουμε, Φιλ Κόλινς, και όταν επιστρέφουμε, έρευνα μεγάλη ελληνική. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για το γάμο?

0: Μίκα στο υπέροχο Relax, Take It Easy. Εδώ είμαστε πρινό Velvet, μαζί μας πάντα και το WhatsApp εννοείται, το οποίο με τη νέα του καμπάνια μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζέντζερ, φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά ανανεώνεται, δεν μένει μόνο στα λόγια.
1: Παιδιά, το WhatsApp έχει αλλάξει όλη του την ταυτότητα για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια δηλαδή της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για το γάμο, το Viber, με αφορμή το Viber dating που έχει εγκαινιάσει κτλ.
1: Ψάξτε το μετά να μας το πεις, γιατί μου έρχονται, έρχονται μηνύματα για Viber dating.
0: Yes, είναι και καινοτομία της εφαρμογής. Βγήκε ευθύ στο παιχνίδι των γνωριμιών. Έκανε έρευνα, έτσι, ανάμεσα λέει στους χρήστες που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, τη γνώμη τους για το γάμο. Λοιπόν, τι πιστεύουν οι Έλληνες? Το 62% των χρηστών αντιλαμβάνεται το γάμο ως τον φυσικό προορισμό μιας αληθινής σχέσης, αγάπης.
1: Ναι.
0: Ένα ποσοστό που δείχνει ότι ο θεσμός παραμένει ζωντανός, λέει, στην ελληνική συνείδηση. Το 24% δηλώνει ότι δεν το θεωρεί απαραίτητο, υποδηλώνοντας ότι η δέσμευση έχει, η δέσμευση ως αξία έχει αρχίσει να αποσυνδέεται από την τυπική τελετή.
1: Ναι, αυτό το... δεν το κάνεις δηλαδή για να συνδεθείς με το. Ναι.
0: Μπράβο. Στο ίδιο πνεύμα, ένα εντυπωσιακό 68% τάσεται υπέρ της συμβίωσης πριν το γάμο, επισημένοντας ότι η κοινή καθημερινή ζωή είναι απαραίτητα. Παιδιά, εννοείται.
1: Δεν θα ζήσεις μαζί με τον άλλον πριν το γάμο. Δηλαδή δεν θα τον ακούς να παίρνετε πριν το παντρευτείς.
0: Κι όμως υπάρχει ένα 7% που διαφωνεί. Σου λέει κατευθείαν.
1: Και πότε παντρεύεστε? Το δίμηνο πάνω παντρεύεστε?
0: Όταν ρωτήθηκαν για τον κατάλληλο χρόνο γνωριμίας πριν το γάμο, το 55% απάντησε ότι δεν υπάρχει τέλειο χρονοδιάγραμμα. Μια στάση που αντικατοπτρίζει, λέει, και μια ευέλικτη. Το 15% πηγαίνει ακόμη παραπέρα, πιστεύοντας ότι η σημείωση μετράει περισσότερο από τη διάρκεια της γνωριμίας.
1: Μισό, δεν περίμενε. Δεν κατάλαβα. Περίμενε. Τι είπε?
0: Το 15% πιστεύει ότι η συμβίωση μετράει περισσότερο από τη διάρκεια της γνωριμίας.
1: Παιδιά, στις ανθρώπινες σχέσεις, ο χρόνος δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια μπουρδα και μισή. Εκτός αν πάτε να παντρευτείτε στον ένα μήνα. Δεν θα σας πω μπράβο, αλλά εγώ έχω πολύ καλύτερες φίλες που τις ξέρω, ας πούμε, 3 χρόνια παρά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα πολύ καλά. Και κλείνουμε, εννοείται, με το περίφημο παραδοσιακός γάμος, κλειστός κτλ. Όταν φτάνει η ώρα, λοιπόν, να φανταστούν τη μεγάλη ημέρα, το 46% επιλέγει παραδοσιακό και μεγαλοπρεπή γάμο, δηλαδή με καλεσμένους από 150 άτομα και πάνω. Το 31% προτιμά κάτι πιο οικείο, ένα μικρό γάμο, μια στενή οικογένεια και φίλους κάτω από 50 άτομα. Και στον προϋπολογισμό η πλειοψηφία, 44%, θεωρεί ιδανικό το εύρος των 10 έως 25.000 ευρώ.
1: Α, νόμιζα ατόμων.
0: Και όχι,
1: 25.000 άτομα που τα...
0: Ευρώ. Άμα λες 800 άτομα, 25.000 θα δώσεις.
1: Παιδιά.
0: Ενώ το 37% θα επέλεγε, λέει, λιτή γιορτή κάτω από 5.000 ευρώ.
1: Ναι. Αυτά. Ξεχάζω εγώ τη Ρίτα, πριν 2 χρόνια ήμασταν στο μπαλκόν. Καλημέρα, μαμά. Ναι. Παππού, γιαγιά, αν ακούτε, άκου τώρα η κόρη σου τι είπε. Λοιπόν, ήμουν στο μπαλκόν και λέω εγώ. Ρε μαμά, με φαντάζεσαι εμένα νύφη τώρα στο γάμο, έτσι? Που λέω δεν θέλω. Εγώ πιστεύω θα το χαρώ περισσότερο από όλους που είμαι τόσο ανευρόσπαστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάποδη. Εγώ δεν θέλω, θα το χαρώ περισσότερο. Πόσο θα χαρεί, λέω, και ο παππούς και η γιαγιά. Μου λέει, α, κορίτσα, εγώ το ξέρω, λέει, ότι θα παντρευτείς. Το ξέρω, λέω, μιλάς με κάποιον από πάνω. Μου λέει, θα καλέσω κι εγώ και ο μπαμπάς άτομα. Λέω, τι εννοείς? Δεν θα καλέσω, λέει, 40, εγώ 40 μπαμπάς. Τι 40, ρε μαμά, λέω. Καταρχάς έχει 40 φίλες. Δεν θα πω, λέει, φίλες μου. Δεν θα πει ο μπαμπάς πετάγεται και ήρθε από μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω εγώ φίλους μου. Δεν θα πω, λέει, το Μάκη, πόσο σ' αγαπάει ο Μάκη. Ναι. Εντάξει, και εγώ τον αγαπάω το Μάκη, αλλά. Γιατί δεν θα πω εγώ την πόλη. Δεν θα πω εγώ την Ανά. Δεν θα πω εγώ, και αρχίζει και λέω ονόματα. Λέω, συγγνώμη, ρε παιδιά, λέω. Το δικό μου το γάμο περιμένατε, λέω, 80 άτομα μόνο από εσάς. 80, δηλαδή, και αν έρθει ο Κωνσταντίνος και πει, δεν θα πω κι εγώ 40 άτομα.
0: Ναι, τώρα συγγνώμη, το παιδί
1: μείνει απ' έξω. Δεν θα πω τον Ηλία, δεν θα πω τον Κλεάνθη, δεν θα πω τον Λευτέρη. Και με έχει πιάσει ένας πανικός και λέω, παιδιά, αφήστε, δεν θα, όχι.
0: Πάει, χαρά μου,
1: ξεχάστε το. Μία που το είπα, μία που το ξεχάστε το. Δηλαδή, μάνι. 3-4 120 άτομα μόνο από το δικό μου. Ούτε καν από μένα. Και άλλα 100 εγώ, να τα 200. Και άλλα τόσο ο άλλος. Να έχει αυτός μια μάνα. Δεν θα πω εγώ 40 φίλες,
0: τίποτα. Τα 500 άτομα τα έχει στο νερό, να ξέρεις. Στη δεξίωση.
1: Τρέμουν τα χέρια μου.
0: Στην εκκλησία μπορεί να δω και 1000.
1: Και αυτούς μετά πρέπει να τους χαιρετήσω και να τους φιλήσω στο κοντά. Τι λέτε, ρε? Ούτε καν. Θα κλεφτώ. Γεια.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Alex Warren στο υπέροχο Ordinary. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, και αφού τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε με το γάμο,
0: yes,
1: πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά, που είναι τρεις λόγοι που οι άνθρωποι κερατών. Σύμφωνα με την ψυχολογία, πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα σύμφωνα με την ψυχολογία. Η πρώτη μας αντίδραση, όταν ακούμε, ρε παιδί μου, για πάτη, για κέρατο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι να πούμε ότι τον άλλον κακός είναι και τέρας είναι και δεν είναι, του άρεσε η σχέση γιατί
0: ζωή
1: δεν έφευγε.
0: Ναι, ναι.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, η απιστία συχνά πηγάζει από προσωπικά αδιέξοδα του ίδιου του ατόμου που απιστεί, mm-hmm, και όχι από, απαραίτητα από προβλήματα στη σχέση. Γιατί η απιστία δεν είναι πάντα αυτό που νομίζουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ απόλυτο τρόπο, λέει η διάσημη σύμβουλος σχέσεων και αρχή ερευνήτρια της έρευνας, Βανέσα Μαρίν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, λέει, ότι υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του γκρι. Η Μαρίν δηλαδή τονίζει ότι οι άνθρωποι δεν απατούν με κακία στο προσκήνιο.
0: Δεν το θέλουν, μωρέ, συμβαίνει.
1: Ακόμα και υπέροχοι, λέει, οι άνθρωποι και σύντροφοι μπορεί να κάνουν μια κακή πράξη.
0: Πάρ'
1: τους εσύ, Μαρίν, τότε.
0: Ναι.
1: Παντρέψ' τους εσύ, κορίτσι μου, τους υπέροχους, αλλά με μια κακή πράξη.
0: Ήταν μια...
1: Στο νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Νιώθουν παγιδευμένοι στη σχέση. Για κάποιους η απιστία είναι η έκτακτη έξοδος κινδύνου, λέει, με το κόκκινο φως. Ναι. Θα έλεγα τώρα πιο κόκκινο φως, αλλά τέλος πάντων. Όταν ένας ή μία σύντροφος θέλει να χωρίσει, αλλά ο άλλος αρνείται να το αποδεχτεί, τον χειραγωγεί λέγοντάς του δεν θα βρεις ποτέ καλύτερο άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα είναι λίγο πιεστικό.
0: Ναι.
1: Δημιουργείται ένα αίσθημα, λέει, εγκλωβισμού. Σε αυτή την περίπτωση η απιστία λειτουργεί ως οριστικό διαβατήριο για το τέλος. Γιατί σου λέει, ποιο ντουγάνι.
0: Θα πει. Ναι.
1: Πήρες και την Κατερινούλα. Δεν πειράζει, είσαι υπέροχος κατά τα άλλα άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2, νιώθουν χαμένοι με τον εαυτό τους. Συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί άνθρωποι που απιστούν δεν ψάχνουν κάτι που τους λείπει από τις σχέσεις τους, αλλά κάτι που τους λείπει από τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάποια κρίση ταυτότητας, κάποια χαμηλή αυτοεκτίμηση,
0: mm-hmm,
1: κάποια αποκοπή από τις επιθυμίες τους. Γι' αυτό λέμε ψυχοθεραπευτείτε, να μην την πληρώνουμε εμείς. Γιατί έχουν καταντήσει να κάνουμε ψυχοθεραπεία εμείς επειδή δεν κάνετε εσείς. Είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Και την κάνεις και τζάμπα.
1: Και είναι και ακριβή αυτό. Είναι ακριβό άθλημα.
0: Ναι.
1: Και στο νούμερο 3, αναζητούν τον ενθουσιασμό της επιβεβαίωσης. Αντί να ξεκινήσουν ένα extreme sport, να πέσουν, ας πούμε, από μια γέφυρα,
0: ναι,
1: να κάνουν αυτό με το μπαλάκι σε ένα τοίχο που είναι με τένις, που μπαίνεις μέσα και κοπανιέται, σου στέλνει ο τοίχος πίσω το μπαλάκι. Ναι.
0: Yes.
1: Σου λέει, θα κάνω κάτι με ένα άλλο μπαλάκι. Όταν μια σχέση μετράει πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να κοιμούνται τώρα τα παιδιά σου που δεν έχουν σχολείο.
0: Και τα τελευταία μέρα σήμερα, από αύριο να ξέρεις.
1: Α, ναι, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μαθαίνουμε για το κέρατο.
0: Ναι.
1: Η ρουτίνα μπορεί να σβήσει τον ενθουσιασμό. Το να νιώσει, λέει, κανείς ξανά το σκύρτημα μιας νέας απρόσμενης έλξης λειτουργεί σαν ένεση αδρεναλίνης. Σου κάνω εγώ καμιά άλλη ένεση στο λαιμό. Και δεις μετά τι ωραία αδρεναλίνη θα νιώσω εγώ. Θυμήσου, λέει, κλείνει η έρευνα.
0: Ναι.
1: Θυμήσου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η απιστία δεν είναι μια κριτική, μια καταδίκη για σένα που απιστήθηκες. Κατάλαβες, που απατήθηκες στον κερατά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ελκυστικός, είσαι έξι ή καλός άνθρωπος. Έχει να κάνει αποκλειστικά με το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του άλλου. Μα δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανείς αυτό. Να ξέρεις, Μαρίν. Εσύ μας αναγράφεις τον μπουρδολογίες.
0: Πεστινάτε Μάρι από εδώ.
1: Ναι, άι Μάρι από εδώ. Έτσι. Περί υπέροχων ανθρώπων που απλά κάνανε ένα λάθος.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Διαφημίσεις. Ναι.
2: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζομάτ.
6: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
17: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's. Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
19: The best hits ever, 96.8 Velvet.
20: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και έχω τρούς τώρα, γιατί άμα πάω στα Lidl και δεν πάρω donuts, μου λέει, μικρή, μη γυρίσεις, μου λέει σπίτι.
1: Τι λέμε αυτές τις λέξεις τώρα?
0: Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε. Για να σου πω την αλήθεια, και εγώ στην αρχή έλεγα, όχι, αλλά παιδιά, τα donuts. Όχι μόνο τα γλυκά, αλλά και τα αλμυρά που έχουν στο φούρνο στα Lidl είναι κλάμα.
1: Ό,τι και να θέλετε, παιδιά, ό,τι και να ωραίγεστε, είτε είστε του γλυκού είτε του αλμυρού, ειδικά όμως αν είστε της ποιότητας και της ποικιλίας, πρέπει να πάτε στο φούρνο στα Lidl, γιατί ψήνουν πολλές φορές μες την ημέρα, οπότε θα τα βρείτε φρέσκα.
0: Μπράβο.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άνοστο, γιατί και χρυσά βραβεία στο Bakery Awards έχει ο φούρνος στο Lidl.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Και έχει τεράστια ποικιλία. Τα πάντα.

0: Αναστέζια, sick and tired εδώ στο πρωινό Velvet και υπάρχει περίπτωση να βαρεθείς τώρα στη Waterland, παιδιά. Μιλάμε ότι θέλουμε τώρα, έτσι, εντάξει. Και επειδή έφερε και αυτή την ανανέωση φέτος που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε από κοντά, να επισκεφτείτε.
1: Ναι. Έτσι.
0: Οπότε, τι να πεις τώρα για τη Waterland, άλλο παραπάνω.
1: Έχει φέρει νέες νεροτσουλήθρες. Εμείς πήγαμε με μία φίλη μου τις προάλλες, παιδιά. Ανέβηκα σε όλες. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο κράτητη, το έχω αυτό.
0: Εσύ το έχεις πραγματικά και σε παραδέχομαι. Εγώ φοβόμουν, ας πούμε, θυμάμαι πέρυσι το χωνί με τίποτα. Εσύ πάλι.
1: Το έχω αυτό. Ναι. Δηλαδή, λίγο φοβόμουν εκεί εμείς του Μπόσου, αλλά τελικά πέρασα. Το θέμα είναι ότι έχουν βάλει τα πάντα με σκαλιά. Έχουμε και μια ηλικία Waterland.
0: Γυμναστική.
1: Βάλε ένα σανσέρ να ανεβαίνουμε με την ευκολία μας. Εγώ ήθελα να ανέβω και να ξανανέβω και να ξανανέβω στην Τζουλήθρα. Με έλεγε η Μαρία, με έκανε hype. Μπορείς. Και λέω ότι δεν φοβάμαι την Τζουλήθρα. Με έπιασε μέση μου από τα σκαλιά. Έχω το γόνατό μου. Δεν μπορώ να ανέβω τα σκαλιά. Βάλτε ένα σανσέρ να ανέβουμε. Θέλαμε να κάνουμε, να σπάσουμε ένα ρεκόρ και δεν μπορέσαμε. Και με έκανε τώρα. Κάθε σουκού θα πηγαίνουμε μέχρι να τα καταφέρω.
0: Εννοείται τι ατρώ στην κίνηση Χαλκιδικής τώρα. Waterland,
1: όχι,
0: παιδιά.
1: Καλύτερα, τα Γαράδες και Waterland.
0: Λοιπόν, χθες η Κατερίνα καινούργιο, θα έλεγα, η Ναταλή Γερμανού είχε καλεσμένο τον Θάνο Καλλήρη.
1: Yes.
0: Τον πρώην σύζυγό της. Για να ακούσουμε λίγο τι έγινε στην
1: Σουηδία.
0: Κάτσε, περίμενε να ακούσει τώρα τι έγινε.
2: Φανάιντε αυτά.
0: Όπω μισό. Εδώ ήταν που ξεκινούσαμε να τραγουδήσουμε.
3: Πόσες επιτυχίες έχεις, αγόρι μου.
2: Όλα στα 90's αυτά.
3: Ναι, αλλά είναι όμως, παιδιά, για μένα καλλιτέχνη. Επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Το έχω πει 100 φορές.
4: 100%.
3: Είναι στα χείλη όλων μας αυτά. Τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία, θέλω να ξαναπαντρευτώ για να αρχίσει να τραγουδήσει το γάμο μου.
1: Και στο δικό μου.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Κοίτα, τώρα και εγώ την αγαπάω τη Γερμανού πάρα πολύ.
0: Είναι και σαρώνει.
1: Δεν μπορώ να πω τώρα, αλλά αυτό το πράγμα με τους πρώην της.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή έχω.
0: Ναι,
1: με πιάνει το στομάχι μου τώρα. Είναι δυνατόν να του λες θέλω να παντρευτώ για να ρίξει να τραγουδήσεις. Φαντάζομαι μια δικιά μου εκπομπή με τους δικούς μου πρώην. Που θα δεν θα τους.
0: Ω! Ιδεάρα!
1: Σιγά να τους κάνω και μάγκες. Και είναι δυνατόν να του λες και τι επιτυχιάρες και τι τα χείλη σου και τα τραγούδια σου στα χείλη μας. Δηλαδή βάτσου σε μια σειρά και γάζωσέ τους.
0: Πάμε να το προτείνω δίπλα. Κάτσε να κλείσω.
1: Σιγά τους κάνω και μάγκες.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, ο οδηγός για την τέλεια συμβουλή.
0: Α,
1: πώς
0: για
1: να δίνετε
0: πες
1: την τέλεια συμβουλή.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο ένα, πάρα πολύ σημαντικό, ακούστε πριν μιλήσετε.
0: Α,
1: δώστε όσο χρόνο χρειαστεί ο άλλος. Στην τελική αυτός είναι που χρειάζεται τη συμβουλή, τάχα.
0: Έτσι.
1: Ρωτήστε τι χρειάζεται από εσάς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλουν όλοι κάποια λύση. Δηλαδή, θες μόνο να σε ακούω. Θες να συζητήσουμε, θες να σου απαντήσω, θες να μην μιλήσω καθόλου, να τα βγάλεις απλά από μέσα σου.
0: Mm-hmm.
1: Βοηθάτε εσάς ή τον άλλο. Δηλαδή, πριν μιλήσετε, κάντε αυτή την ερώτηση. Δίνετε μια συμβουλή επειδή θα βοηθήσει όντως εκείνο στην κατάσταση που είναι, ή επειδή θα ανακουφίσει εσάς να το πείτε.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινήστε με ερωτήσεις, όχι με συμβουλές. Ρωτήστε κι άλλα, ρωτήστε τον πράγματα. Έχεις σκεφτεί αυτό, θα αναρωτιέσαι αυτό, τι σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό. Προσέξτε τον τόνο και τα λόγια σας. Αυτό τώρα εγώ το έχω. Προσέξτε όμως τον τόνο και τα λόγια σας. Και δώστε και λίγο, δώστε λίγο χρόνο, όχι μόνο συμβουλές, και πείτε τη γνώμη σας μόνο αν σας ζητηθεί. Και μετά αποδεσμευτείτε.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αυτά είναι μπούρδες, παιδιά. Σας πω εγώ την καλύτερη συμβουλή για συμβουλή.
0: Για πες.
1: Θα πείτε ό,τι θέλετε να πείτε.
0: Ναι.
1: Και μετά θα κλείσετε τη συμβουλή με το «αλλά εντάξει, και εγώ δεν ξέρω, εσύ να κάνεις αυτό που αισθάνεσαι». Έτσι ώστε αν πάει κουβά η συμβουλή, να έχεις κάνει drop mic, να έχεις αποποιηθεί την ευθύνη. Τη ευθύνη με γενική. Κατάλαβες. Δηλαδή θα δώσεις, θα χώσεις πόνο, θα πεις αυτό και εδώ, εγώ θα έστελνα, θα έκανα. Και μετά θα πεις «αλλά εντάξει, εσύ θα κάνεις αυτό που αισθάνεσαι». Και εγώ τι ξέρω, πιστεύεις, ξέρω, δεν βλέπεις τη ζωή πώς θα
0: έχω.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μοναδική συμβουλή για συμβουλή.
0: Μάλιστα. Διαφημίσεις για να κλείσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Σάνι Φέστιβαλ 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Σάνης. Ρόμπερτ Πλάντ, Βίκη Λέανδρος, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στουδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
8: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
9: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μπαίνεις τσουλώντα!
22: Βγαίνεις περπατώντας.
23: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
26: Waterland. Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
28: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού, Velvet.
1: Καλημερούδια στον Παναγιώτη, τη Φρόσο, τη Μαρία, τη Δέσποινα, τον Τίνο, τον Αλέξανδρο, τον Θανάση και την Ιφηγένεια.
0: Αρκετή κίνηση στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Νεάπολης και μέχρι και εδώ στην Τούμπα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Το ίδιο φαίνεται και την απέναντι μεριά. Από ό,τι βλέπω όμως, προβλήματα υπάρχουν και στο ύψος της Πηλαίας. Όσοι κινείστε για να βγείτε να πάτε για Μουδανίων, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Εννοείται πια η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Για την Όλγα στα προβλήματα ξεκινούν πολύ πριν τη Μάρκου Μπότσαρη. Στο κέντρο επίσης αυξημένη κίνηση και Εγνατία και Τσιμισκή, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη όπως πάντα. Δυτικά κάπως καλύτερη η εικόνα στις διασταυρώσεις, ενώ το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειά και στο Κορδελιό επίσης έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Τα χαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, η ιδανική θερμοκρασία για το air condition του καλοκαίρι σύμφωνα με τους ειδικούς.
1: Για να μην μαλώνετε.
0: Έτσι.

0: City Loper στο υπέροχο Girls Just Wanna Have Fun. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Και ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το air condition σύμφωνα με τους ειδικούς?
1: Yes.
0: Οι ψυχτικοί λοιπόν λένε και προτείνουν να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό μας μεταξύ 22 και 26 βαθμών.
1: 26 τόσο πολύ.
0: Όταν βρισκόμαστε στο σπίτι. Ενώ όταν λείπουμε, λέει, μπορούμε να αναβάσουμε τη θερμοκρασία κατά περίπου 4 βαθμούς. Το βάλεις εγώ στους 30.
1: Να το βάλω στους 30 να όταν καίει λείπω. Για να γυρίσω να βρω το σπίτι στους 30 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ποια η λογική τώρα σε αυτό?
0: Ξέρω και εγώ, λέει, λοιπόν.
1: Ειδική σε τι είναι αυτή?
0: Η ψυχτική, λέει. Ειδική στην ψύξη. Ναι.
1: Λακίας.
0: Το βράδυ μπορείς να την αυξήσεις κατά 2 βαθμούς ή να καταληφθείς, λέει, τον ποιότερο σε εξωτερικό.
1: Να το βάλω στους 32 το βράδυ.
0: Έτσι λέει.
1: Καλά, πάτε καλά.
0: Το να διατηρίζεται το κλιματιστικό στην ίδια θερμοκρασία όλο το 24ωρο δεν είναι πάντα καλύτερη λύση.
1: Ναι.
0: Μια θερμοκρασία που είναι άνετη μέσα στην ημέρα μπορεί να σου φαίνεται πολύ χαμηλή ή πολύ ψηλή τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, αν αφήνεις το air conditioner να λειτουργεί σαν να υπάρχει κάποιος στο σπίτι ενώ λείπεις για ώρες, αυξάνεις, λέει, άσκοπα την κατανάλωση ρεύματος. Δεν γράφει πουθενά ότι το κλείνουμε όταν φεύγουμε.
1: Ξέρεις, υπάρχει επιλογή να το κλείσουμε, ναι, όταν λείψουμε, ρε φίλε.
0: Καλά. Ας μείνουμε τώρα λοιπόν ότι πες ότι είμαστε στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Λέει 22 με 26, αν δεν είμαστε σίγουροι ποια θερμοκρασία μας βολεύει, ξεκινάμε από τις 26,
1: ναι,
0: και κατεβάζουμε ένα βαθμό κάθε φορά.
1: 26 και κατεβάζουμε ένα βαθμό.
0: Να δούμε,
1: ναι,
0: παιδιά, αυτό έτσι το ακούμε, πες. Ναι.
1: Ακούω και 30 και 32.
0: Κάτσε, αυτό είναι για τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι, λέει, κατά τη διάρκεια της μέρας, είναι καλό να αυξάνουμε τη θερμοκρασία κατά 40 βαθμούς, γιατί έτσι εξοικονομούμε και ενέργεια.
1: Κατά 40 βαθμούς.
0: Ναι, κατά, συγγνώμη, 4 βαθμούς. Συγγνώμη, 4.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου. Μην το ανάβεις καν. Κοιμήσουμε το βραγί και τέλος. Η ειδική.
0: Η ειδική στην ψήξη.
1: Ναι.
0: Στην ψήξη.

0: Υπέροχος Marvin Gaye, Sexual Healing. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα. Είχαμε και νέα σελήνη στους διδύμους χθες.
0: Yes.
1: Όσοι φάγατε έτσι ένα χαστούκι συνειδητοποίησης, μπήκε νέο φεγγάρι στους διδύμους. Και η μέρα σήμερα με τις πλανητικές της επιρροές ενισχύει την ανάγκη για επικοινωνία, ξεκαθαρίσματα και επαναξιολόγηση αναλυτικά για τους κρύους. Η μέρα σας σωθεί να κινηθείτε πιο αποφασιστικά απέναντι σε ζητήματα που μέχρι τώρα αφήνατε σε εκκρεμότητα. Τα βράκια, η μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στις προσωπικές σας ανάγκες. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητά σας βρίσκεται στα ύψη και η μέρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαφές. Καρκινάκια, η διαίσθησή σας είναι ιδιαίτερη ισχυρή και σας βοηθάει να αντιληφθείτε λεπτομέρειες. Για τους λέοντες, οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που μοιράζονται κοινούς στόχους μαζί σας παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Παρθενάκια, η προσοχή σας στρέφεται στους μακροπρόθεσμους στόχους και στις φιλοδοξίες σας. Ζυγοί, η ανάγκη σας να ξεφύγετε από τη ρουτίνα είναι πολύ έντονη. Σκορπιοί, τα οικονομικά και οι βαθύτερες συναισθηματικές σας ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο. Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική. Για τους υδροχώους, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για προσωπική έκφραση βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και για τα ψαράκια μας τέλος. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σας βάσεις.
0: Πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.
8: αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και τι ωραίο που είναι το καλοκαιράκι με αυτά τα φοβερά έτσι φρούτα που μας δίνει, ξέρω εγώ, τα ζουμερά, τα ροδάκινα, οι ντομάτες, αλλά και ένα παγωμένο καρπούζι, έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία από πού προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά. Πρέπει να βρίσκουμε τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλουμε.
1: Και αυτή είναι ακριβώς, παιδιά, τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl και το πετυχαίνουν με πολύ προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και με full εγγύηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας προσφέρουν πίσω την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα μπορεί και να την εγγυηθεί.

0: Teddy Swims στο λατρεμένο και υπέροχο Lose Control. Και τι ωραίες ευκαιρίες μας δίνουν οι σχολές Delta 360. Αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης.
1: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τις 28 Ιουνίου στο Velvet 968.gr, είναι το site μας. Ή μέσα από τα social του σταθμού, και ίσως είστε εσείς ή τυχεροί, ο τυχερός. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο delta360.gr ή επισκεφτείτε από κοντά τις εγκαταστάσεις των σχολών Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για πλήρη ενημέρωση.
0: Την Ελένη Βουλγαράκη, την
1: τηλεφωνική
0: του σύντροφο είχε ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος την Παρασκευή. 7 χρόνια ήταν μαζί τα παιδιά.
1: Επαγγελματικά.
0: Το κορίτσι, τέλος πάντων, τη ρώτησε τώρα αυτό που είχε γίνει τον Παπανότα. Όταν είχε πάει στην Πορτογαλία, ο Παπανότας έβγαλε μια χολή.
1: Και δύο και τρεις.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο.
2: Μιλήσαμε.
3: Α, το πήρες, μπράβο. Γιατί ξέρω ότι.
2: Με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι δεν το έθεσε έτσι. Τώρα κοίτα, δεν νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος. Με πήρε τηλέφωνο να μου πει.
3: Δεν μας νοιάζει η αλήθεια καν.
2: Ότι ρε παιδί μου, στεναχωρέθηκε που με στεναχώρησε. Γιατί έχει μάθει ότι είμαι καλό παιδί. Αλλά.
3: Δεν ισχύει. Δημήτρη, δεν ισχύει.
2: Αλλά σέβομαι ότι μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες απόψεις.
0: Να κατάλαβες αυτό. Την πήρε για να την πει ότι.
1: Επειδή έχει κάποιες απόψεις, σημαίνει ότι πρέπει να τις βγάζει.
0: Τι απόψη, τώρα πήρε.
1: Τι άποψη είναι αυτή τώρα και ποιος τον ρώτησε, βασικά. Έλαντε. Ελένη μου, αχ.
0: Έλαντε.

0: David Asher στο υπέροχο Black Black Heart εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια μεγάλη, λέει, ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύθηκε στο Journal of Social και μπλα μπλα μπλα μπλα, που εξετάζει δεκαετίες ερευνών σχετικών με την υπόθεση της ομοιότητας στο ζευγάρι. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει το πόσο μοιάζουμε μεταξύ μας στην ευτυχία μέσα στο ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν αναλύουν εκατοντάδες μελέτες για να δουν τι πραγματικά ισχύει για τα ζευγάρια. Τελικά τα όμοια έλκονται, δεν έλκονται? Είναι ευτυχισμένο ένα ζευγάρι που είναι πιο ίδιοι μεταξύ τους οι άνθρωποι? Λοιπόν, η ιδέα ότι τα όμοια έλκονται έχει μια επιστημονική βάση. Παλαιότερες έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, τείνουν να έλκονται από όσους μοιράζονται παρόμοιες αξίες και στάσεις ζωής, και βγάζει και ένα νόημα αυτό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η αντίθετη θεωρία, ότι οι διαφορές σε χαρακτήρα και συμπεριφορά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μέσα στη σχέση και να δημιουργήσουν μια ισορροπία. Μια μπούρδα και μισή είναι αυτό για μένα. Τώρα, τέλος πάντων, η νέα ανασκόπηση αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο μετριοπαθές, παιδιά. Οι διαφορές δεν φαίνεται να χαλούν μια σχέση, αλλά ούτε όμως και να την κάνουν καλύτερη από μόνες τους. Γιατί υπάρχει, λέει, μια διάκριση ανάμεσα σε δύο τύπους ομοιότητας. Είναι η πραγματική ομοιότητα,
0: ναι,
1: αντικειμενικά δηλαδή κοινά στοιχεία, όπως ηλικία, εκπαιδευτικό background,
0: πολιτικές πεπιθήσεις,
1: πολιτικές πεπιθήσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Και η αντιλαμβανόμενη ομοιότητα. Mm-hmm. Το πόσο δηλαδή πιστεύουμε ότι μοιάζουμε με τον σύντροφό μας.
0: Ναι.
1: Και εδώ προκύπτει κάτι πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον. Η αντιλαμβανόμενη ομοιότητα φαίνεται να είναι αυτή που παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην ικανοποίηση από τη σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Με μπακάλικα λόγια, δεν έχει τόση σημασία αν δύο άνθρωποι είναι πραγματικά όμοιοι, όσο το αν νιώθουν ότι βλέπουν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σημασία δηλαδή αν νιώθουν οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι μας έχεις βάλει τώρα να σκεφτόμαστε?
0: Ναι, δηλαδή.
1: Βλέπαμε τον άλλον, λέγαμε ακούει η ελληνική ραπ, εντάξει, είναι και αυτός μελαχρινός.
0: Ωραία.
1: Είναι, ξέρω εγώ, δεξιός, αριστερός, κεντροβλαμμένος, δεν ξέρω τι είναι αυτό, τι υπάρχει.
0: Να πηγαίνει να ψηφίζει, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ασχολείται, αγαπάει την αγάπη, τους ανθρώπους.
0: Τα κατοικίδια.
1: Τα κατοικίδια, όλα καλά, φως, μοιάζουμε. Τα κάθομαι εγώ τώρα να σκέφτομαι αν νομίζω ότι μοιάζουμε ή αν φαινόμαστε ότι μοιάζουμε.
0: Πρέπει.
1: Θα μουρλαθώ.
0: Όχι,
1: θα μουρλαθώ.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή και η επιστήμη, κάντε και ένα διάλειμμα.
0: Ναι, πληρώνονται, το έχουμε πει αυτό.
1: Πληρώνονται.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε να πληρωθούμε κι εμείς με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τέταρτη μας ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ,

0: Αγγίλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
4: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
14: Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
0: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
2: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
0: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
2: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
2: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet.
13: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Βάσο, τον Μιχάλη, τη Γιώτα, τον Τάκη και τον Γιάννη.
12: Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp.
13: Και μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γι' αυτό WhatsApp και όλα παίζουν.
12: Όταν επιστρέψουμε, σημάδια ότι δεν πίνετε αρκετό νερό.
13: Πολύ σημαντικό αυτό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Οσιάνο στο υπέροχο Cry Cry. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και τώρα τις συμβουλές των ειδικών. Σημάδια λέει ότι δεν πίνουμε αρκετό νερό.
1: Yes.
0: Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο αυτό που λένε, δεν πίνεις πολύ νερό.
1: Ναι, γι'
0: αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Όμως, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, λέει, γιατί πολλές φορές μπορεί η κόπωση, η πονοκέφαλη, η δυσκολία συγκέντρωσης
1: να οφείλονται εκεί.
0: Να οφείλονται σε αυτό. Ναι. Και τα στατιστικά λένε ότι το 40-50% των ανθρώπων δεν πίνουν αρκετό νερό καθημερινά.
1: Ναι, παιδιά.
0: Μεγάλο.
1: Έχω φίλοι που δεν τη αρέσει η γεύση.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ή τώρα αυτή η ατάκα, γιατί τι κάνω παρέα με τέτοια άτομα. Σαν να μου πείστε στο επόμενο στάδιο, δεν μπορώ τον αέρα, έχει μια γεύση περίεργη. Δεν μπορώ να την αναπνοεί.
0: Λοιπόν, έντονες λιγούρες λέει για αλμυρά. Αν ξαφνικά λαχταράτε αλμυρά σνακ ή γενικά αλάτι, μπορεί να μην είναι απλώς θέμα όρεξης.
1: Yes.
0: Όταν το σώμα είναι αφιδεδομένο, λέει, προσπαθεί να ισορροπήσει τα επίπεδα νατρίου και ηλεκτρολιτών, κάτι που μπορεί να εκφραστεί ως έντονη επιθυμία για αλμυρές τροφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συχνή πονοκέφαλη, εδώ έρχονται οι επιστημονικές μελέτες. Η έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει ή να εντείνει πονοκεφάλους. Ακόμη και η ήπια φυδάτωση επηρεάζει την κυκλοφορία και την οξυγόνωση στον κεφάλου.
1: Ναι.
0: Ατονία μες τη μέρα.
1: Δεν έχει
0: συνεχώ εξάρτηση. Το λεγόμενο brain fog, αυτή η θολή σκέψη, ναι, ότι δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά, μπορεί να οφείλεται σε αυτό. Και τέλο, δύσκολη αποκατάσταση μετά την άσκηση. Για όσου ασκούνται.
1: Είναι λοιπόν, και σημαντικό τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πίνουμε νερό και από ό,τι λένε, μέχρι 2 λίτρα νερό το άτομο.
1: Τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Τώρα που ανεβαίνει και τα
1: λοιπά. Και αυτή την εβδομάδα δίνει 34, τη δίνει.
0: Πρόσεξε τώρα. Έχουμε, είπε, θερμοκρασία, νερό και. Waterland.
1: Ένα όνομα, ένας προορισμός.
0: Εκεί που είναι το νερό ατελείωτο.
1: Εκεί και η δροσιά και το νερό. Και το ξέρατε εσείς ότι μπορείτε να βγάλετε και κάρτα διαρκείας.
0: Όπα, αυτό είναι.
1: Δηλαδή πληρώνετε μια φορά στην αρχή. Και έτσι, μετά έχετε για όλο το καλοκαίρι full πρόσβαση. Μπείτε στο www.waterland.gr και βγάλτε την κάρτα σας online.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Mark Ronson, Bruno Mars από τον Fang. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λίστα.
0: Yes.
1: Για τους ανθρώπους που φοβούνται ή δεν θέλουν, ρε παιδί μου, την αντιπαράθεση. Δεν τους αρέσει,
0: ναι,
1: ο τσακωμός.
0: Όπου ο παππούς μου ήταν ο ένας έτσι.
1: Πώς να κάνεις ένα τσακωμό όταν συχαίνεσαι τον τσακωμό?
0: Ναι.
1: Στάδιο 1. Να είσαι σαφής αλλά ευγενικός. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στο στάδιο 2, επαναλαμβάνεις το αίτημά σου. Μπορείς να μην χρησιμοποιήσεις τις ίδιες λέξεις με το στάδιο 1, δηλαδή να μείνεις τόσο ευγενικός,
0: mm-hmm,
1: αλλά να παραμείνεις σε μια κοινή λογική, έτσι. Στάδιο 3, γίνεσαι πιο διεκδικητικός και εξηγείς και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, οι συνέπειες, αν, ναι, δεν γίνει αυτό που ζητάς.
0: Μάλιστα.
1: Και στο στάδιο 4.
2: Κανονίζεις την πορεία σας.
1: Ναι. Απευθύνεσαι, λέει, απευθείας σε κάποιον αρμόδιο ή σε μια ανώτερη αρχή που βρίσκεται εκεί τριγύρω. Και έχει και ένα πάρα πολύ χαριτωμένο παράδειγμα.
2: Για πες.
1: Στο στάδιο 1, έτσι, ένα τέτοιο παράδειγμα. Ας πούμε, βάζει ο γείτονά σου, λέει, δυνατά τη μουσική.
0: Ναι.
1: Σε ώρα κοινής ησυχίας.
0: Oh.
1: Στάδιο 1. Θα μπορούσε, σε παρακαλώ, να χαμηλώσει λίγο τη μουσική. Εξαιρετικό, ευγενικό.
0: Okay, ωραία.
1: Στο 2. Φαίνεται ότι περνάτε πολύ ωραία. Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα, αλλά η μουσική εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή για εμένα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να τη χαμηλώσεις λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Διεκδικείς, έτσι.
0: Σε γράφει και που ξέρει. Ναι.
1: Στο 3, αναλαμβάνεις τώρα τις συνέπειες.
0: Oh.
1: Όπως είπα, θα εκτιμούσα να χαμήλωνες τη μουσική. Ωστόσο, θέλω να ξέρεις ότι αν δεν το κάνεις,
0: ναι,
1: θα το πω στην αστυνομία. Βάζεις, παρουσιάζεις και τη συνέπεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στο 4. Είναι σε περίπτωση που δεν γίνει σεβαστό στο 3,
0: mm-hmm,
1: που παίρνει πλέον.
0: Που έχει καλέ.
1: Παίρνει την αστυνομία και του λε. Φαμακούλο, εγώ το είχα πει ότι θα το πω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια σταδιακή, δηλαδή, διεκδικητικότητα. Τώρα διαβάζω.
0: Λίγο χάσιμο χρόνο.
1: Ναι, διαβάζω τώρα αυτό. Εγώ θα έλεγα άστο. Δηλαδή, από όλα αυτή τη μουσική, κοιμήσου. Δεν το έχει. Μη μαλώσει. Άστο.
0: Έτσι ακριβώ.
1: Πραγματικά.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland. Hey, the best hits ever.
20: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και αυτό τον Ιούνιο τα απολαυστικά Sleepy Combos είναι μόνο στην Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλαρία και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Body Topia, Lithos και Cure Essence. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, αύριο κληρώνει το στρώμα Profile στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παρακαλώ.
1: Το πιο φανταστικό δώρο από την αγαπημένη Greco Strom. Μπορείτε να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη την έχουμε στην περιοχή Παπάφη, Greco Strom και στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά. Και έχετε μία μέρα ακόμα, γιατί αύριο κληρώνουμε. Έτσι. Στείλτε τώρα τη λέξη στρώμα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6931-968-968. Έχετε 10 λεπτά. Ο τυχερός ή τυχερή θα ανακοινωθεί αύριο στο πρωινό.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Harry Styles, As It Was, την τραγουδάρα του εδώ μας, 96,8 βέβαια με τα καλύτερα όλων των εποχών. Εννοείται ότι τα καλύτερα τα λέμε συνεχώς για τη Waterland, γιατί τα ευχαριστούμαστε και εμείς ήδη, παιδιά, πηγαίνουμε και το. Αλλά προσέξτε λίγο τώρα, σκεφτείτε έτσι να οργανώσετε το παιδικό σας πάρτι στη Waterland.
1: Απίστευτο θα είναι. Απίστευτο θα είναι και θα πάθουν πλάκα και όλοι οι συμμαθητές, σε όλη τάξη, μην σας πω και οι απέναντι τάξεις. Γιατί έχει και πολύ δροσιά και παιδιά, τέλειο φαγητό, γρανίτες, πισίνες, τσουλίθρες, η απλωσιά εκεί, χώρο.
0: Να πω εγώ
1: το
0: πιο σημαντικό.
1: Να μην φύγουνε.
0: Ο γονιός, εγώ κάθεσαι και έχει τους ναυαγοσώστες. Δεν χρειάζεται να, ούτε να έχεις στο μυαλό σου που θα κάνεις.
1: Και πεδίο βολής τα βλέπεις όλα απέναντί
0: το.
1: Σου.
0: Έτσι. Λοιπόν, εννοείται ότι ήταν ο γάμος της Δανάης Μπάρκα το Σαββατοκύριακο σε ό,τι τηλεοπτική εκπομπή υπήρχε, infotainment, δεν ξέρω τι κτλ.
1: Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν, να είναι πάντα αγαπημένοι.
0: Την παρέδωσε στο γαμπρό ο βιολογικός μπαμπάς και εννοείται και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, που είναι χρόνια σύντροφος. Λοιπόν, το ρωτήσανε οι δημοσιογράφοι την ώρα που έφευγε ο άνθρωπος εκεί με το στανιό να το βγάλουν δίπλα μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Χαίρομαι πολύ που είναι ευτυχισμένοι, που είναι ερωτευμένοι. Ελπίζω να περάσουν μια ωραία ζωή.
3: Τι να είστε καλά. Αυτή τη στιγμή να δείτε τι θα να είναι η φούλα.
2: Δεν ήταν στα όνειρά μου, αλλά ένα παιδί όταν μεγαλώνει κάπου.
3: Και σε σύντομα και παππούς.
2: Τι να σας πω, μακάρι, αυτοί ξέρουν.
1: Ναι ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, αυτοί θα πούνε, αυτός θα πει.
0: Αυτοί οι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων.

0: Με Modern Talking και Brother Louis, σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα είστε μαζί μας στο ξεκίνημα της εβδομάδος. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: πάρε στα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Διαμόρφωσε το ιδανικό κλίμα με κλιματιστικά Eurolamp DC Inverter νέας τεχνολογίας με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Νέα κλιματιστικά Zephyrus και Aere από τη Eurolamp. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Θες να βγούμε δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόνισουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα.
18: πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η ώρα είναι 11.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
23: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Και μαζί με τις επιτυχίες ξεκινάμε παρέα για καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα, 15 Ιουνίου σήμερα, στα μισά του μήνα ακριβώς βρισκόμαστε. Η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ελπίζω να είστε καλά, να ξεκίνησε πολύ καλά και η μέρα αλλά και η εβδομάδα μας. Αυτό παίζει ρόλο το πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Μέχρι και τις 2 εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε και τα δικά σας νέα και τα νέα της ημέρας, αφού ξεκινήσουμε δυνατά με Survivor και Eye of the Tiger.

ακούσατε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rag & Bone Man είναι το Human εδώ στον Velvet και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2, η Χαρά στο μικρόφωνο. Θέλω έτσι να μου πείτε τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, αν πήγατε έτσι για καμιά βουτιά, αν ξεκουραστήκατε, αν κάνατε τις βόλτες σας. 6931 968 968. Ξεκινάμε αμέσως τώρα την επικοινωνία μας στο Viber. Εγώ πήγα και είδα την ταινία Michael για τον Michael Jackson. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν και η τελευταία εβδομάδα στις κλειστές αίθουσες, αλλά ήθελα καλύτερη ακουστική, να πω την αλήθεια. Από εδώ και πέρα παίζεται και στα θερινά σινεμά. Μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικός ο ανιψιός του, ο Τζαφάρ Τζάκσον. Βασικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις τις χορευτικές κινήσεις του Μάικλ Τζάκσον. Νομίζω ότι το πέτυχε απόλυτα. Και ειδικά η τελευταία σκηνή ήταν το καλύτερο κλείσιμο για την ταινία, η οποία συνεχίζεται κιόλας, γιατί μας λέει ότι ήταν το πρώτο μέρος. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε, πάρα πολλά να μάθουμε για τον Michael Jackson. Σίγουρα δεν φτάνουν σε μία ταινία. Summer of 69 αμέσως τώρα, αυτός είναι ο Bryan Adams.

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αυτή η ιταλική μουσική που μπορεί να μας φέρει όλο και πιο κοντά στο καλοκαίρι. Albano Romina Power Felicita 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να σας πω τώρα τι έχει επιστρέψει ως τάση στα παπούτσια φέτος το καλοκαίρι. Μετά τα κάπρι παντελόνια που έχουν περάσει σίγουρα 20 χρόνια από τότε που ξανά ήταν στη μόδα. Τώρα έχουμε τα λεγόμενα jelly shoes. Είναι αυτά τα διάφανα πλαστικά παπούτσια που βλέπω κάποια πολύ ωραία σχέδια. Δηλαδή έχει και ανοιχτά, έχει και κλειστά και πέδιλα και παντόφλες. Τώρα, το ερώτημα είναι αρχικά αν μας αρέσουν και θα τα φορούσαμε. Και δεύτερον, αν θα τα ξαναφορούσατε του χρόνου, που ενδεχομένως θα προκύψει ένα νέο τρέντ. Βασικά, σίγουρα θα προκύψει. Αυτό είναι το δίλημα κάθε φορά. Δηλαδή, βλέπουμε μία τάση, μας αρέσει, την υιοθετούμε, αλλά θα τη διατηρήσουμε σε 1-2 χρόνια μετά. Μπορείτε μόνο να μου το απαντήσετε αυτό στο Viber του Velvet. Και σε λίγο επιστρέφω με Daryl Hall και John Oates, Money Ter.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α! Να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ,
3: κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
20: Η ώρα είναι 11.30.
21: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
22: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
23: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος μας Elton John εδώ στον Velvet, το οποίο ο Elton John πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκε και στο γάμο της Dua Lipa στην Ιταλία. Στο πάρτι για την ακρίβεια τραγούδησε που έκανε. Ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν κυρίαρχο στα social media. Εν τω μεταξύ, ο Elton John εδώ και αρκετό διάστημα αντιμετωπίζει μία λίμωξη στα μάτια του, όπου τον εμποδίζει λίγο και στην όρασή του. Αλλά είναι αυτό που κάποιοι καλλιτέχνες δεν κάθονται στα αυγά τους. Ή θα απολογηθούν στους φαν, επειδή ακυρώνουν, ας πούμε, συναυλίες ή εμφανίσεις. Αλλά εν τω μεταξύ, τι να γίνει όταν υπάρχει θέμα υγείας, να καταρρεύσει ο καλλιτέχνης στη σκηνή, αυτό δεν είναι καλύτερο για κανέναν. Ευτυχώς βλέπω ότι ο Elton John έχει επιστρέψει τώρα στην Αγγλία, είναι στο σπίτι του και ξεκουράζεται και καλά θα κάνει να καθίσει. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. 20.

0: χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: Κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Τάβαρης Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Θες να βγούμε, δηλαδή?
14: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
15: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
16: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Σε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
2: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Συνεχίζουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου σε όλους. Την καλησπέρα μου και στο Φίλιππο, ο οποίος θέλει να ευχηθεί καλή αρχή στο φίλο του τον Νίκο, που ξεκινούν μαζί σήμερα δουλειά. Να δεις για πότε θα περάσει αυτή η αρχή, για πότε θα εξοικειωθείς. Η αλήθεια είναι πως νιώθουμε λίγο περίεργα όταν πρώτο ξεκινάμε μια δουλειά, αλλά όλα είναι καλύτερα στη συνέχεια. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε Matthew Fisher.

Nickelback, How You Remind Me, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε με drone που πηγαίνει κατά μήκος όλου του περιφερειακού και δείχνει έτσι την εξέλιξη όσον αφορά τα έργα στο flyover, το πόσο έχουν προχωρήσει. Πολύ ωραίο αυτό το βίντεο, πολύ κατατοπιστικό. Εν τω μεταξύ, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχε κλείσει ο περιφερειακός εκεί στο ύψος Πηλέας Πανοράματος για να γκρεμιστεί η γέφυρα. Έχει ξανανοίξει, οπότε και η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Όλα καλά τα βλέπω, δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι θέλουμε να πάνε όλα καλά και όλα εντός προγράμματος για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς. Αμέσως τώρα σας φέρνω τους Blondie, One Way or Another.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Lip Sync και Funky Town 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα έχουμε διαγωνισμό παρέα με τις ανώτερες σχολές Delta 360 για να διεκδικήσετε τη δική σας υποτροφία σπουδών, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. Μπείτε στο velvet968.gr, δηλώστε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού, ο οποίος διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και 28 Ιουνίου. Οπότε, παράλληλα, μπορείτε να μπείτε και στο delta360.gr για να δείτε αναλυτικά όλες τις ειδικότητες, όλα τα προγράμματα σπουδών, έτσι ώστε να είστε σίγουροι για το ποια ειδικότητα θα επιλέξετε. Βέβαια, μπορείτε να πάτε και από κοντά, γιατί οι ανώτερες σχολές Delta 360 είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με REO Speedwagon, Take It On The Run.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά. Εξαιτίας
3: γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
22: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
23: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
24: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
23: Joyride.
25: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
0: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
2: Και νέα family καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
2: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Αυτή είναι η Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή σε αυτή την πόλη, το Σάββατο που μας έρχεται 20 του μηνός θα ανοίξει και πάλι το μετρό, το οποίο προσωρινά παρέμεινε κλειστό για να προχωρήσουν και οι εργασίες για την επέκταση της Καλαμαριάς. Τώρα, οι 5 νέοι σταθμοί βλέπω ότι θα δοθούν τέλος Ιουλίου και ελπίζω αυτή να είναι όντως η τελική ημερομηνία, να μην υπάρχει άλλη καθυστέρηση, άλλη αναμονή. Έτσι, επειδή έχουμε πάρει ένα καλό ρυθμό με τα έργα που γίνονται στην πόλη μας, να συνεχίσει αυτό. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Τρίτο και τελευταίο εξεντάλεπτο. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε και λεπτομέρειες όμως στο Viber του Velvet. Πού βρίσκεστε, πού σας πετυχαίνω, αν έχει κίνηση στον δρόμο, που μπορεί να βρίσκεστε. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Pointer Sisters, I'm so excited.

Αυτός είναι ο Bruno Mars, Just the way you are, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Ο Bruno Mars τώρα βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδία, γιατί κυκλοφόρησε το καινούριο του άλμπουμ, The Romantic, οπότε κάνει και το Romantic Tour, έτσι λέγεται. Μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι αυτή η παγκόσμια περιοδία. Αυτή τη στιγμή τον έχουμε στην Ευρώπη, όπου θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό κομμάτι. Θα περάσει από Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Αγγλία. Αν μου πει κάποιο στο Viber ότι έχει κλείσει εισιτήριο, θα τον συγχαρώ. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το εισιτήριο της συναυλίας, το θέμα είναι και τα επιπλέον έξοδα, μετακινήσεις, διαμονή και αυτά που θα ξοδέψεις εκεί που θα πας. Όπου δυστυχώς πρέπει να τα συνυπολογίσεις σε όλα και κάπως δεν βγαίνουμε, είναι η αλήθεια, αυτή την περίοδο. Αμέσως τώρα έρχονται οι πωλήσεις. Είναι το Roxanne.

0: Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8.

0: είναι η R.E.M. Shiny Happy People εδώ στον Velvet και για να είμαστε έτσι θα πρέπει να παραμείνει και ο ήλιος. Δεν θέλουμε άλλες συννεφιασμένες, πόσο μάλλον βροχερές ημέρες κιόλας. Μας αρέσει ο ήλιος, τον απολαμβάνουμε και τώρα που είναι καλοκαίρι, ένας ακόμα λόγος για να πηγαίνουμε περισσότερο και στη θάλασσα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα επιστρέψω και σας φέρνω πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Καταρχάς, τρεις κυρίες. Irene Cara, Mariah Carey και Olivia Dean. Σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
3: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
3: Α,
2: άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Η ηλεκτρολή οι τεστ της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στο Διατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλα.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Big in Japan από τους Alphaville, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 5 όμως θα είστε παρέα με Στέργιο Τσουρνάβα. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα το Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your University, your choice.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις και

0: ζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Μπαίνεις τσουλώντας!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Fun σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ώρα είναι 2. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Είναι Δευτέρα, χρειαζόμαστε μουσική για να πάρουμε μια όθηση στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και εδώ έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5 μαζί με Έρος Ραμαζώτη, Κρίστοφερ Κρος, Πίλι Όσιαν και πολλούς πολλούς ακόμη. Ξεκινώμε σε όλους τους όλους. 8 Αυγούστου θα βρίσκονται στο Sunny Festival. Αυτό είναι το Back to Life τώρα στον Velvet.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Νούμερο 1 σε πολλές χώρες όταν κυκλοφόρησε το 2008 ο Kings of Leon, Sex on Fire, στο 96,8 Velvet. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Ελπίζω ότι είχατε την ευκαιρία έτσι να βγείτε λίγο από τα καθιερωμένα και την καθημερινότητα. Όσοι αποδράσατε από την πόλη, σίγουρα το κάνατε πιο εύκολα. Όσοι μείναμε εδώ, εντάξει, με καλή διάθεση, με καλή παρέα, μια χαρά περάσαμε και εμείς. Πλέον είμαστε 15 του μηνός, στα μέσα του μήνα. Όσο περνούν οι μέρες, θα μπαίνουμε και πιο βαθιά στο καλοκαίρι. Christopher Cross, αφρόνεται το Ride Like the Wind και αμέσως μετά Eros Ramazzotti στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Twisted My Sobriety στον 96,8 Velvet σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε με το θερμόμετρο γύρω στους 30 βαθμούς και κάπως έτσι θα συνεχίσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Στα της κίνησης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα, τι θα λέγατε, Μιλάνο για shopping και ιταλικό στυλ ή Ρώμη για βόλτες, τα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και απεριτίβο. Η Ιταλία σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean από Θεσσαλονίκη. Επιστρέφω για Foreigner, Brian Adams και τους Aha στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Ναι.
15: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
18: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών. Για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ.
6: κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έχει φτάσει σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια προβολές στο συγκεκριμένο τραγούδι στο YouTube από τους ΑΧΑ, το Take On Me. Δείγμα του γεγονότος ότι ο κόσμος συνεχίζει να το ακούει μανιωδώς και βέβαια ότι το ανακαλύπτουν και αρέσει και στις επόμενες γενναίες. Λοιπόν, έχει φτάσει σχεδόν τα 2,5 δισεκατομμύρια, απίστευτο νούμερο για το Take On Me και για το συγκρότημα από την Νορβηγία που ξεκίνησε από το Όσλο και κατέκτησε ολόκληρο τον κόσμο με αυτό το τραγούδι. Και όχι μόνο. Συντομότατο διάλειμμα, 2 ώρες μπροστά μας με πολλή μουσική στον Velvet. Επιστρέφω για Roxette, Elton John, Human League και πολλούς ακόμη.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Η εβδομάδα μας ξεκινάμε πολύ μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο 96,8 Velvet. Ελπίζω ότι προέρχεστε από ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εδώ πλέον η Δευτέρα έχει το δικό της τρέξιμο, τη δική της πίεση, αλλά όλα γίνονται καλύτερα με τη μουσική. Είμαστε Ρίγες Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ με Cosin, Human League, Elton John, Destiny's Child και Roxette, το Right Must Have Been Love.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Way down we go. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν ποτέ να ταξιδεύουν, να δημιουργούν αναμνήσεις ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εποχή, διαμορφώνουν και τις συνήθειές τους. Λοιπόν, τα ρεπορτάζ για το 26 δείχνουν για τις ταξιδιωτικές συνήθειες σε παγκόσμιο επίπεδο ότι πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι προγραμματίζουν τις διακοπές τους μία εβδομάδα πριν, σε αντίθεση με παλαιότερα που η μεγάλη πλειοψηφία προγραμμάτιζε τις διακοπές τους για τον προορισμό που είχε επιλέξει 5-6 μήνες πιο πριν. Από εκεί και πέρα, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα οδικά ταξίδια, ενώ σε ό,τι αφορά στα αεροπορικά, εκεί πλέον αρκετοί άνθρωποι κλείνουν πρώτα τα αεροπορικά εισιτήρια και μετά τα ξενοδοχεία, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε παλαιότερα, που πρώτα έκλεινες ξενοδοχεία με δωρεάν ακύρωση για ένα προορισμό και έπειτα κάποια στιγμή έκλεινες και τα αεροπορικά. Αυτό το κάνουν πλέον διότι φοβούνται τις αυξήσεις στα καύσιμα. Human League, Don't You Want Me, τώρα στον Velvet, δυνατά και σε λίγο Cosine και

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Rhythm is a dancer, snap, ημέρες Μουντιάλ. Αυτό φαίνεται και από την τηλεθέαση. Πάρα πολλοί κόσμος παρακολούθησε χτες το φοβερό μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες πολύ σκληρά καρύδια ισοφάρισαν στο φινάλε σε 2-2 σε ένα φοβερό μάτς. Πάρα πολλοί τηλεθεατές ήταν και τη Γερμανία να αντιμετωπίζει τη χώρα έκπληξη, την χώρα Κουρασάο με μόλις 150.000 κατοίκους συνολικά που κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. 7-1 έληξε το μάτς για τη Γερμανία, αλλά εντάξει, για το Κουρασάο είναι επιτυχία και μόνο συμμετοχή στο Μουντιάλ, δεν το συζητάμε. Τώρα θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, έχεις την ευκαιρία. Ο 96,8 Velvet και ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα. Επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι 28 έκτου στο velvet968.gr ή στα social ή μαθαίνεις περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
3: ζενίθ.
2: Ναι. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
14: Αρικάτο. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
18: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
19: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
17: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Από το 1988 ένα τραγούδι που αργότερα το διασκεύασε και ο Elton John με την Cadillac. Tear Drops στο 96,8 Velvet στο box office. Η νέα ταινία του Steven Spielberg πήρε την πρωτιά στην Αμερική σε ό,τι αφορά στα εισιτήρια, το ημέρα αποκάλυψης. Αλλά από εκεί και πέρα το box office εδώ και αρκετές εβδομάδες κυριαρχείται από τις δημιουργίες δύο πολύ έτσι, νεαρών δημιουργών, από την ταινία Obsession και από την ταινία Backroom, στην οποία την έχει σκηνοθετήσει ένας 21χρονος YouTuber. Break, επιστρέφουμε, πολύ μουσική.
1: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: Γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
7: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
14: Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Φροντίζουμε η Δευτέρα να είναι γεμάτη με μουσική, έτσι για να παίρνουμε μια όθηση στο ξεκίνημα της εβδομάδας που ελπίζω να είναι πάρα πολύ όμορφη για όλους. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, αλλά 60 λεπτά εδώ με Lenny Kravitz, Beyoncé, Genesis, Metallica και Lionel Richie. Αυτό είναι το πολύ όμορφο My Destiny τώρα στον Velvet.

Η Beyoncé στο 96,8 Velvet και ένας χαμούλης γίνεται με τον Rod Stewart, ο οποίος ακούστε είχε προγραμματίσει συναυλία στην Καλιφόρνια, τελευταία στιγμή την ακύρωσε, μιλάμε για μία μέρα πριν δηλαδή, και τελικά την επόμενη εμφανίστηκε στη Βοστόνη για να παρακολουθεί την Σκωτία στα πλαίσια του Μουντιάλ, και έγινε ένας χαμός λοιπόν, διότι πάρα πολλοί κόσμος και οι φαν του θεώρησαν προδομένοι και ότι ακύρωσε ουσιαστικά τη συναυλία για να δει το μάτς στο Μουντιάλ, και πραγματικά έγινε ένας χαμός στα social για τον Rod Stewart. Είναι από αυτές τις ιστορίες που έχουν σχέση πάντοτε με το Μουντιάλ και μένουν κιόλας και γράφουν. Lenny Kravitz, Teddy Swims, Taylor Dane και Kim Wilde. Ακόμη ένα απόγευμα γεμάτο με μουσική στον Velvet. Αυτό είναι το You Keep Me Hanging On.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Prove Your Love, Taylor Dane στο 96,8 Velvet στις μέρες του Μουντιάλ. Πολλά μάτς και σήμερα με Ισπανία, πράσινο ακροτήριο στις 7. Οι Ισπανοί που είναι και οι πρωταθλητές Ευρώπης και ένα από τα φαβορί, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις των εταιριών ως τώρα. Βέλγιο, Αίγυπτος στις 10 το βράδυ και λίγο για τους πιο ξενύχτιδες, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Φυσικά έχει και ένα παιχνίδι στις 4 το πρωί, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Αυτά με τα μάτς στο Μουντιάλ. Εδώ ταξιδεύουμε μέσω της μουσικής. Υπάρχουν και φυσικά μέρη που απλώς τα επισκέφτεσαι και μέρη που τα νιώθεις. Τα Χανιά σε καλούν με το λιμάνι, τα σοκάκια και μια ατμόσφαιρα που κάπου στη δεύτερη μέρα σε κάνει να ψάχνεις σπίτια για ενοικίαση. Και το καλύτερο είναι μία πτήση μακριά με την Aegean έως 4 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Μπες περισσότερα για να μάθεις στο aegeanair.com.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
19: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
20: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
19: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
20: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
19: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
20: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
15: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.

0: Michael, Phil Mullet, Sando, για να συμπληρώσουμε ένα τρίωρο γεμάτο με μουσική και τραγούδια που μας έδωσαν μια απαραίτητη όθηση σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είμαστε Ρίγας Τουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πίνα Λόπη Δαμιανίδου σε λίγο μαζί σας ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εύχομαι και το σημερινό απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά ό,τι και αν κάνετε και φυσικά όλη η εβδομάδα να κυλήσει πάρα πολύ ευχάριστα για όλους μας. Μείνετε λοιπόν εδώ για πολλή μουσική. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο 2 με 5. Γεια χαρά!
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Διαμόρφωσε το ιδανικό κλίμα με κλιματιστικά Eurolamp DC Inverter νέας τεχνολογίας με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Νέα κλιματιστικά Zephyrus και Aere από τη Eurolamp. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές.

0: χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: 96,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιουνίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να περάσατε φανταστικά το Σαββατοκύριακο. Είχε ωραίο καιρό. Θα μου τα πείτε όλα στη συνέχεια, θα σας τα πω και εγώ. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου. Μαζί πάμε μέχρι και τις 8 και ξεκινάμε το πρώτο μας μέρος με το Sweet Dreams. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε με το TikTok και Ριάννα. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

Lisa New Houston 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Ελπίζω, όπως σας είπα, να πήγατε θάλασσα, να κάνετε μία βουτιά και για μένα που δεν έχω κάνει κανένα μπάνιο μέχρι τώρα. Με τέτοια ζέστη κι όμως δεν τα έχω καταφέρει. Γι' αυτό και η ασπρίλα, αφήστε τα να πάνε. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δηλαδή, η ιδέα του Μάσιμου που μου έλεγε πάνε κάνε σολάριουμ αρχίζει να μου φαίνεται ελκυστική. Παρόλο που τα φοβάμαι εγώ αυτά, δεν τα θέλω. Οπότε, τέλος πάντων, ελπίζω το άλλο Σαββατοκύριακο. Περιμένω λοιπόν στο Viber να μου πείτε τι κάνατε, πώς το περάσατε. Στο 6931-968-968. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8 και φύγαμε να ακούσουμε το Kingston Town αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: I hate myself for loving you στο 96,8 Velvet. Αν και εσείς είστε σε αυτή την κατάσταση που περιγράφει το τραγούδι, πάρτε το πρώτερο πλάνο που θα βρείτε και πάτε ένα ταξίδι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, σας το λέω εγώ εγγυημένα. Και ποιο αεροπλάνο θα πάρετε φυσικά? Μόνο τη Aegean, που πηγαίνει σε 41 απευθείας προορισμούς από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Μιλάμε ότι φέτος θα γίνει χαμός από διακοπές. Αν δεν έχετε λοιπόν κλείσει ακόμη, μπορείτε να κλείσετε για εξωτερικό αν θέλετε θάλασσες και αυτά. Να πάτε Ντουμπρόβνικ που είναι ο νέος τους προορισμός, να πάτε στο Κάιρο, επίσης έχει προσθεθεί τώρα τελευταία, στη Λάρνακα, Κωνσταντινούπολη, Πράγα, Παρίσι. Σε όλα αυτά τα μέρη λοιπόν μπορείτε να ταξιδέψετε μόνο μέσω της Aegean. Οπότε aegeanair.com, μπαίνετε εκεί για να κλείσετε τα εισιτήριά σας τώρα όσο προλαβαίνετε. Άντε από μένα, καλό ταξίδι να έχετε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Η ώρα είναι 5:30.
18: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
19: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
20: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet.

0: Τότο και το Ροζάνα στο 96,8 Velvet, στα 55 λεπτά μετά τις 5. Αυτό το καλοκαίρι θα απολαύσουμε ύπνο, θέλουμε δεν θέλουμε, αναγκαστικά, λόγω της Grecostrom με τα Sleepy Combos της. Αυτό τον Ιούνιο λοιπόν θα χαρίσουμε στον εαυτό μας τον ύπνο που μας αξίζει. Να ξέρετε ότι με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα, όπως επίσης κερδίζετε και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence. Μπορείτε βέβαια να ενημερωθείτε στο grecostrom.gr και να πάτε και από κοντά στα 3 καταστήματά τους στην περιοχή Παπάφη, στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά, και να ξέρετε ότι αύριο στο πρωινό Velvet θα ανακοινωθεί και ο νικητής ή η νικήτρια που έχουμε στο διαγωνισμό μας για ένα στρώμα profile πάντα από την Grecostrom. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν κολλή Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Ναι.
6: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
10: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
11: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
12: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
13: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

0: WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Το Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Πώς πέρασε έτσι η ώρα, δεν κατάλαβα. Πραγματικά σας λέω. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε για ένα ακόμη διωράκι λοιπόν, παρεούλα. Self-control αμέσως τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο Έρωση Ραματζώτη. Αμέσως πιο μετά Tears for Fears και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Ρόμπι Βίλιαμς και το Φιλ στο 96,8 Velvet. Το ξέρω, με νιώθετε μερικοί που δεν έχετε πάει θάλασσα, όπως ο Βασίλης που λέει: Πινελόπη, άστα να πάνε και εγώ κάτασπρος. Γενικά, αυτό με την ασπρίλα, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Τι να πω. Τέλος πάντων, θα πάμε κι εμείς στη θάλασσα, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Επίσης, η Αναστασία που μου λέει: Πινελόπη, το επόμενο Σάββατο στην Καλλικράτεια υπάσχομαι να κάνω βουτιά και για σένα. Αλήθεια, Αναστασία, ελπίζω και εύχομαι το επόμενο Σάββατο να πάω κι εγώ μια θαλασσίτσα. Άντε την Κυριακή, πότε θα έχει τέλειο ήλιο και πάρα πολύ ζέστη. Οπότε να μην ξανακρινιάξω από εβδομάδα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Don't you forget about me, γιατί είμαστε μέχρι και τις 8 παρέα. Πάντα στον Velvet. Οπότε μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε μοναδικά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: έτσι fresh, γυρνάς από διακοπές να ξέρετε. Οπότε αν δεν έχετε κλείσει ακόμη, καλό θα ήταν να κλείσετε κάτι, σας το λέω. Δηλαδή το λέω και σε μένα που δεν έχω κλείσει ακόμη, αλλά έχω βρει τη λύση, γι' αυτό και είμαι ήσυχη. Έχω βρει ότι η Aegean φέτος πηγαίνει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 41 προορισμούς παρακαλώ, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού, οπότε οι επιλογές είναι άπειρες. Δηλαδή τι, να μπείτε μέσα, να κάνετε έτσι ένα scroll, να πατήσετε τυχαία έτσι το ποντίκι, το υπολογιστή ή στο κινητό σας την οθόνη και να βρείτε πού θα πάτε. Εγώ νομίζω ότι έτσι θα το κάνω φέτος, έτσι κι αλλιώς η Aegean έχει κανονίσει για εμάς. Μπορείτε λοιπόν να πάτε Ηράκλειο, Χανιά, Σαντορίνη, στη Μύκονο, μπορείτε να πάτε στη Μήλο, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, τέλος πάντων σε όποιο νησί θέλετε στην Ελλάδα μας ή και στο εξωτερικό, όπου για θέλετε. Στο aegeaner.com θα τα βρείτε όλα μαζεμένα, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και εκεί θα κλείσετε και το εισιτήριό σας. Οπότε από εμένα, καλό ταξίδι. Τι άλλο να πω.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένο σε μένα από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
19: Τρελό σερί.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: You give love a bad name και Bon Jovi στο 96,8 Velvet. Και έχω να σας πω πάρα πολύ καλά νέα. Αν είστε σε φάση που ψάχνετε για σπουδές, σας δίνουμε τη δυνατότητα να σπουδάσετε αυτό που αγαπάτε εντελώς δωρεάν στις ανώτερες σχολές Delta 360. Αυτό που πρέπει να κάνετε λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση είναι να μπείτε τώρα στο velvet968.gr, να δηλώσετε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή στα social media του σταθμού και να διεκδικήσετε τη δική σας υποτροφία επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες, οπότε μπορείτε να μπείτε λίγο να το ψάξετε. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου. Στο delta360.gr εσείς θα ανακαλύψετε όλα τα προγράμματα τα διαθέσιμα σπουδών ή μπορείτε και από κοντά στις ανώτερες σχολές Delta 360 στο κέντρο της πόλης, στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλή επιτυχία από εμένα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν

0: αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν ξέρω τι κάνετε και πού σας πετυχαίνω. Γυρνάτε από τη δουλειά. Πηγαίνετε βολτίτσα. Ό,τι και να κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι. Θα τα περάσουμε μοναδικά. Τζον, πάρε για το ξεκίνημά μας αμέσως τώρα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Λένε Κράβιτς και το λέω στο 96,8 Velvet. Αν ψάχνετε έτσι μικρογευματάκια και σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη και έχετε βαρεθεί το κοτόπουλο και τα αυγά, όπως και εγώ δηλαδή τα έχω βαρεθεί φουλ, τα 5 καλύτερα καλοκαιρινά φρούτα διαβάζω εδώ για περισσότερη πρωτεΐνη. Μάλλον έτσι θα είναι για να το λένε εδώ. Βατόμουρα και τα σμέουρα είναι τα πρώτα δύο. Τα passion fruit επίσης. Το αβοκάντο είναι το τρίτο που όντως πάρα πολύ καλό και πολύ νόστιμο. Και τα κεράσια είναι τα τελευταία. Οπότε να σας πω, εγώ είμαι ανάμεσα σε κεράσια και αβοκάντο, γιατί πάρα πολύ με τα βατόμπουρα δεν το έχω, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ότι υπάρχουν επιλογές σε φρουτάκια με πρωτεΐνη. Μια χαρά είμαστε. Pet Shop Boys, West End Girls, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Right here waiting στο 96,8 Velvet, 35 λεπτά μετά τις 7. Διαβάζω εδώ, λέει, τις 10 κορυφαίες πόλεις για φαγητό το 2026. Εντάξει, προφανώς έχει πρωτεύουσες, οπότε δεν θα πω ότι δεν έχει μέσα τη Θεσσαλονίκη. Έχει όμως την Αθήνα. Είναι στην 9η θέση. Στη 10η είναι η Λισαβόνα. Στην 8η το Πεκίνο. 7η η Μελβούρνη. Το Ho Chi Minh στο Βιετνάμ. Η Βαρκελόνη στην 5η θέση. Το Λονδίνο. Η πόλη του Μεξικού. Και πρώτη έρχεται η Λίμα στο Περού. Κοίτα να δεις που δεν έχει την Ιταλία, δηλαδή πραγματικά. Τι να πω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Μάλλον δεν ξέρουν να τρώνε αυτό που έκαναν την έρευνα. Τέλος πάντων, σε πολύ πολύ λίγο σας φέρνω Σερ και Λόλα Γιάνγκ πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
0: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
15: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
16: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Buddy στο 96,8 Velvet. Σε διέκοψα κιόλας, Μάσιμο, που έλεγες για τη σειρά.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα μου πεις στη συνέχεια, ναι, μετά τον. Τι λέει, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Ωραίο Σαββατοκύριακο, τελικά δεν μας τα χάλασε ο καιρός.
0: Όχι.

0: δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε στη

0: Εδώ σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 8 στο βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Michael Cimbello, Maniac, Simply Red, Something Got Me Started, George Harrison, Got My Mind Set On You, I Love The 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

Desert Rose, Sting, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με την θερμοκρασία στους 23 αργότερα το βράδυ και την Τρίτη από ό,τι βλέπω να είναι συννεφιασμένη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Θανάση που επιστρέφει στο σπίτι και ψάχνει για παρκάρισμα ακούγοντας Velvet για συντροφιά και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Δευτέρας.

0: Baby, I love your way, Big Mountain. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στο Hollywood, γιατί το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας κέρδισε ο David Beckham και γίνεται ο τέταρτος αθλητής που το καταφέρνει ανάμεσα σε τραγουδιστές, ηθοποιούς και άλλους celebrities. Στην τελετή το κόκκινο χαλί αντικαταστάθηκε με πράσινο για να θυμίζει φυσικά γήπεδο ποδοσφαίρου, ενώ ο μεγαλύτερος γιος των Beckham απουσίασε και πάλι λόγω της κόντρας που έχει με τους γονείς του τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
15: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξύπνιος.
17: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Like the way I do, Melissa Etheridge, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και τους Ιάπωνες οπαδούς τώρα να δίνουν και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου μαθήματα καλής συμπεριφοράς. Και μετά το τέλος του αγώνα με την Ολλανδία, μάζεψαν λοιπόν τα σκουπίδια τους και σκούπισαν τις κερκίδες πριν φύγουν από το γήπεδο. Οι οπαδοί των Samurai Blue ξεκίνησαν αυτή την παράδοση το 1998 στη Γαλλία. Και από τότε το επαναλαμβάνουν σε κάθε παγκόσμιο κύπελο. Μήπως ζηλέψουμε κι εμείς λίγο και ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Chris Norman, Stumbling In, Everything But The Girl, Missing, Stories, Darling, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 6,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Diamonds, Rihanna είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και τον Bruce Springsteen τώρα να ζητάει δημόσια συγγνώμη από τον Bono των U2 κατά την απονομή των βραβείων του Tribeca Festival, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει το Girls in their Summer Clothes. Το είπα, είναι σαν γλωσσοδέτης αν προσπαθείς να το πεις γρήγορα, σε μια διαφήμιση του Bonus Red Age Foundation. Το Tribeca Festival λοιπόν διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Robert De Niro και την Jane Rosenthal και είναι μια ευκαιρία για νέους και ανεξάρτητους σκηνοθέτες που δεν είναι στα κυκλώματα του Hollywood να προβάλλουν τις ταινίες τους και να τις επικοινωνήσουν με τον κόσμο.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: One of Us, Joan Osborne, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στην Κίνα, γιατί μια κινέζικη startup ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μεταφραστή που μπορεί να ερμηνεύει ήχους από γάτες και σκύλους με ακρίβεια 95%. Όπως υποστηρίζει λοιπόν η εταιρεία, ο μεταφραστής AI έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δεδομένα από γάτες και σκύλους που το επιτρέπουν να καταλαβαίνει τις συμπεριφορές τους με μεγάλη ακρίβεια και να τις μεταφράζει σε εμάς τους ανθρώπους. Μπορεί να μην υπάρχουν επίσημα στοιχεία, okay, αλλά ήδη η Meng Xiao Yi έχει συγκεντρώσει 10.000 προπαραγγελίες της συσκευής που κοστίζει περίπου, αν ενδιαφέρεστε, $118.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
9: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
14: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα.

0: πάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Heart, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Δευτέρας. Ό,τι αν κάνετε στο υπόλοιπο της βραδιάς, guys, να το περάσετε απλά τέλεια. Εμείς συνεχίσουμε με Maggie Riley και Wait, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

Φιλική δεκαετία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
3: Το δρόμο σου.
7: Όποιο δρόμο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών, να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
12: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά. Και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

love the 80s. I love the 80s. Ο Μάσιμο διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet. And you can dance. For inspiration.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
3: Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι κόρη μου.
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
2: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
4: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μπράβο.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
4: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πει εσύ.
2: Δώσε θα πει.
1: Αν μου πει τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
4: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.